0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία μου, βίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα πουσόνιο.

σφέρνω κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

0: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
1: Θέλει μελωδία.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά. Εγώ πεθαίνω ακόμα, εγώ θα ζω στα σκοτεινά χωρίς ψυχή

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης. Ξεκινάμε 27 Μαΐου σήμερα.
1: Καλημέρα σας.
0: 7 και 8 η ώρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα περιμένουμε 31 βαθμούς.
1: Ναι, περιμένουμε πολύ τέλος πάντων.
0: 31, ναι. Από τις 3 το μεσημέρι και μετά.
1: Φρίκι.
0: Αρκετό ήλιο, ζέστη, γεύση καλοκαιριού. Τώρα το πρωί θα έχουμε μια σχετική συννεφιά. Μετά τα πράγματα θα γριέψουν. Αύριο επίσης τριαντάρια, την Παρασκευή ίσως βρέξει. Βλέπουμε εδώ. Σαββατοκύριακο με λίγη συννεφιά.
1: Πολύ υψηλά όμως θερμοκρασία.
0: Ναι, ναι, υψηλές θερμοκρασίες. Κουράγιο, υπομονή, ξεκινάμε εδώ. Τώρα τα βάσανα στη Βόρεια Ευρώπη υποφέρουν. Από την
1: πολύ ζέστη.
0: Και εμείς θα... δεν ξέρουμε αν το κύμα αυτό της Βόρειας Ευρώπης έρθει και εδώ τελικά. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε με την Μαριάννα Κατσιμίχα και τη Μαρία Λαμανή σε μια πολύ ωραία διασκευή του τραγουδιού «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει» από την κασέτα του Μελωδία «Οι φωνές του αύριο 2026».
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, εσείς έχετε πάρει θέση για το νέο όνομα και το νέο κόμμα?
1: Νέο έργο λέγεται αυτό. Με κωμωδία.
0: Εντάξει, είναι μια συζήτηση που έχει πάρει φωτιά,
1: ναι,
0: στα social media.
1: Δηλαδή αυτό περιμέναμε όλο αυτό το διάστημα.
0: Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: αν περιμέναμε ακριβώς αυτό,
1: ναι.
0: Σίγουρα πάντως η ονομασία Ελλάς είναι, έχει ανάψει πάρα πολλές συζητήσεις,
1: λάθος,
0: πολλές φωτιές, συναγερμούς,
1: ναι,
0: πολλά.
1: Ναι, νομίζω ότι πέρα από όλο το, πέρα από το όνομα που, ναι, συμφωνώ σε όλα, νομίζω ότι χθες ήταν γενικά σε όλο αυτό το rebranding, κάτι δεν έχει πάει καλά.
0: Με πολλές αναγνώσεις βέβαια για όλο το πολιτικό τοπίο,
1: ναι,
0: το οποίο θα χαρακτηρίσει τις επόμενες μέρες και το δρόμο μέχρι τις εκλογές,
1: mm-hmm,
0: που έρχονται σχετικά σύντομα, σωστά?
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Α, okay.
1: Δεν ξέρω. Πάντως, τις προάλλες ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει το 27. Μου φάνηκε για πολύ κοντινός ο Οκτώβρης για να δεσμεύεται ότι θα γίνει το 27. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
0: 27 Ιανουάριο, ας πούμε.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει Ιανουάριο γενικά, έτσι
0: αλλιώς.
1: Αλλά ναι, είπε 27, και εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί και εγώ περίμενα κάτι σε Οκτώβρη.
0: Ναι, γενικά συζητείται.
1: Ναι, φυσικά, προφανώς δεν έχουμε ανακαλύψει την πυρίτιδα σε αυτή την εκπομπή εδώ.
0: Αλλάζουμε, ακούμε πως άνθρωποι αλλάζουν σχέδια. Λένε, ναι, αν τον Οκτώβριο συμβεί αυτό όμως, κάτσε να το προλάβουμε.
1: Ναι.
0: Τα έχω ακούσει αυτά σε συζητήσεις. 7 και 14 η ώρα. Καλημέρα Μελωδία με Ματούλα και Δημήτρη. Είναι πρωινό Τετάρτης, έχουμε 27 Μαΐου σήμερα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Πάμε στα κλασικά μας και τυχώματα. Τραγουδά, μια αγάπη για το καλοκαίρι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτη, 7 και 16 ώρα. Mm-hmm. Να σταθούμε λίγο τώρα σε κάτι που διαβάζουμε στην καθημερινή. Ναι. Ο συνοστισμός.
1: Σχετικά με το. Γιατί χθες συνοστισμό δεν είχε. Άλλο συνοστισμό θα.
0: Θα μιλήσουμε για άλλο συνοστισμό τώρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Για συνοστισμό στα νησιά.
1: Πραγματικό συνοστισμό.
0: Τα νησιά, από ό,τι φαίνεται, έχουν αντίστοιχο συνοστισμό με αυτόν της Αθήνας το καλοκαίρι.
1: Ναι, τα νησιά είναι σε κάποιες περιπτώσεις ανυπόφορα το καλοκαίρι.
0: Σε κάποια νησιά, λοιπόν.
1: Και κάποια νησιά επίσης.
0: Στην αιχμή της σεζόν, ο πληθυσμός ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, έχουν βρει τώρα αυτοί που το ψάξανε, ότι είναι μεγαλύτερος από της Αττικής.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ το ποτηλιάρισμα είναι χειρότερο από της Αθήνας.
1: Προφανώς, δοκιμάζουν τις αντοχές τους κάθε μέρα στην
0: Αθήνα. Δηλαδή, υποφέρει να παρκάρει στην Αθήνα μέχρι τον Ιούλιο. Τέλη Ιουλίου φεύγεις, πας διακοπές και δεν μπορείς να παρκάρεις.
1: Εκεί που πας.
0: Και υποφέρεις εκεί που πας.
1: Μεταφέρεις αυτή την αφόρητη κατάσταση αλλού.
0: Η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Σκιάθος, διαβάζουμε, λόγω των ξένων τουριστών αλλά και η μη τουριστική Σαλαμίνα ή η Αίγινα, λόγω των πολλών παραθεριστικών κατοικιών. Όλοι έχουν εξοχικό εκεί.
1: Ναι, είναι κοντά.
0: Εκτός από μένα.
1: Ναι.
0: Γίνονται νησιά με συνοστισμό Μεγαλούπολης.
1: Ναι. Μεταφέρουμε το πρόβλημά μας παντού. Είναι σαν να το κουβαλάμε στην πλάτη και που θα κάτσουμε εδώ. Α, ωραία, εδώ θα πλωθεί το προβληματάκι μας.
0: Και να προσθέσουμε και άλλες συμπεριφορίες που μεταφέρουμε στους τόπους διακοπών.
1: Αυτοί είμαστε. Δεν μπορούμε να γίνουμε κάτι άλλο τον Αύγουστο μόνο, Δημήτρη.
0: Ναι, συμφωνώ. Αλλά θέλει να κλείσει και τραπέζι για να φας.
1: Ναι.
0: Και το μεσημέρι και το

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη. Θυμίζουμε μεθαύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο, το παιχνίδι μας. Το γνωστό πλέον παιχνίδι μας. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα η Μέρη θα κληρώσει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε. Άρα λοιπόν, στέλνετε κι εσείς το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win. Και όταν κληρώσει το μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, πρώτον πρέπει να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει, προσοχή εδώ, σημειώστε το, 8.929 ευρώ. Γιατί είχαμε jackpot. Έχουμε μεγάλο ποσό λοιπόν. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 19600 γράφοντας win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής σου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχετε το νου σας για το τηλεφώνημα αυτό και το ποσό είναι 8.929 ευρώ. Και τώρα, ένα τραγούδι που έγραψε Χάρης Αλεξίου, το είχε δώσει τότε, τη δεκαετία του 80, στην Άλκη, στη Πρωτοψάλτη. Ζήτα μου ό,τι θες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 7 και 22 η ώρα.

0: στίχους. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε την ΑΒΕΝ, Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού. Με αυτή την αφορμή, λοιπόν, μας θυμίζει η ΑΒΕΝ πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη, στις διακοπές απαιτεί υψηλή αντιλιακή προστασία. Το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο, είναι 100% αόρατο και ταυτόχρονα προστατεύει πλήρως. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888.gr. Αν θέλετε να πλύνετε καλά το αυτοκίνητό σας, δηλαδή να κάνετε βιολογικό καθαρισμό εκεί στο σπίτι σας, στην πιλωτή σας ή έξω από το σπίτι, μπορείτε να το κάνετε κλείνοντας online ραντεβού άμεσα, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες. Όλα αυτά στο 11888.gr. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με το τραγούδι Φύγε, Χάρης Αλεξίου και Λέξ εδώ στο Μελωδία. Καλημέρα και πάλι, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.929 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις,
6: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
4: Jackpot.
5: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
12: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Έσκυψε και ξαφνικά του φίλησε τα πόδια. Σημάδι ολοφάνερο της άγριας τρυφερότητας. Εμοιάζει κύμα ορμητικό που σκάει στην άμμο. Η μέσα θάλασσα βρήκε διέξοδο. Τον τρόπο. Η τρυφερότητα των άκρων. Γιώργος Ευσταθίου.
19: Πιάσε μελωδία.
20: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
21: Κάποια Κυριακή.
22: Ποια πόλη.
20: Πάντα έντεχνα.
23: Έχεις χαθεί. Μαζί με τον ύπνο.
20: Πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

μάσκες σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό, Τετάρτη 27 Μαΐου, 7 και 35 η ώρα. Εσείς ξέρετε πως στο Πακιστάν παράγουν ελαιόλαδο?
1: Όχι.
0: Ή θεωρείτε ότι είναι προνόμιο μόνο της Μεσογείου?
1: Δεν θεωρώ.
0: Κατά κύριο λόγο.
1: Ναι, δεν θεωρούσα ότι είναι προνόμιο μόνο της Μεσογείου, αλλά δεν ήξερα ότι έρχεται. Ότι υπάρχει ελαιόλαδο από το Πακιστάν ή το Αζερβαϊτζάν, όπως βλέπω εδώ στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
0: Ναι, φιλοξενούμε τον Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιόλαδου.
1: Mm-hmm.
0: Και φέτος διαβάζουμε για πρώτη φορά συμμετείχαν και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερβαϊτζάν.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως η ελαιοκαλλιέργεια πια εξαπλώνεται.
1: Αναζητούν και τα εδάφη πρώτον και τον καιρό, τις καιρικές συνθήκες δεύτερον.
0: Και αλλάζει το κλίμα επίσης.
1: Θα μπορούσαν ακριβώς να παράξουν ελαιόλαδο και πια στις αγορές τους ανταγωνιστές μας θα έχουμε και μερικές χώρες
0: ακόμα.
1: Αυτό
0: δεν μας έφτανε. Θέλουμε και τώρα και άλλο ανταγωνισμό.
1: Η Κρητική Επιτροπή διαβάζω εδώ πέρα ότι κλήθηκε να αξιολογήσει 662 μπουκαλάκια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική, την Αφρική και φυσικά ήρθε και από το Αζερβαϊτζάν και το Πακιστάν, όπως είπαμε για πρώτη φορά.
0: Και άλλος ανταγωνισμός λοιπόν, μπράβο.
1: Γεωγραφική εξάπλωση.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Πάμε στα κλασικά μας. Πάμε στη δεκαετία του 90 εδώ τώρα. Τον Αγγέλο Ταμπουζούκια, Ελένη Τσαλεγοπούλου, Μιχάλης Δημητριάδης. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης 27 Μαΐου, 7 και 37 η ώρα.

0: μπουνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτης, 8 παρατέταρτο η ώρα. Για να σταθούμε σε μια άλλη είδηση τώρα.
2: Να σταθούμε σε μια γωνιά της πόλης πολύ αγαπημένη. Εκεί δίπλα στο Rex, εκεί που ήταν κάποτε και το σινεμά, ο κινηματογράφος Ιντεάλ, αλλά και,
1: το εστιατόριο.
2: Που πολύ μας έχει λείψει.
1: Θυμάστε την τελευταία φορά που πήγατε στο Ιντεάλ? Εκτός αν πήγατε την ημέρα που διαμαρτυρηθήκατε για το κλείσιμό του.
2: Ναι, όχι. Εγώ θυμάμαι και την τελευταία φορά που πήγα στο εστιατόριο, στο Ιντεάλ.
1: Εγώ δεν θυμάμαι. Και εγώ θυμήθηκα τώρα την τελευταία φορά, ναι.
2: Ναι, εγώ δεν μπορώ να τα ξεχάσω αυτά, δυστυχώς. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είναι ένα εμβληματικό κτίριο της πόλης. Είναι το Μέγαρο Σλίμαν Μέλλα, όπως λέγεται, εκεί στην Πανεπιστημίου. Είναι ένας από τους τόπους που όταν ξέρεις σβήνει η φωτεινή επιγραφή απ' έξω, όσο διακριτική και κομψή να είναι, τέλος πάντων, καταλαβαίνεις ότι είναι μια περιοχή που πενθεί. Δηλαδή που.
1: Που αλλάζει επίσης με πολύ γρήγορους ρυθμούς ναι. Ξένους για μας.
2: Τώρα κοίταξε, αυτό το κτίριο, για να μην κατηγορούμε για τα πάντα, ξέρεις, κάποιες μαγικές δυνάμεις, ανήκε στον ΕΦΚΑ, σταμάτησε η λειτουργία του και βγήκε σε κάποια στιγμή σε πληστηριασμό. Τέλος πάντων, για 35 χρόνια να το πάρει κάποια επιχείρηση. Όντως το πήραν.
1: Να ρωτήσω κάτι, θα γίνει ξενοδοχείο?
2: Θα σου πω, θα γίνει ξενοδοχείο, ναι. Το κτίριο όλο αυτό του Τσίλερ θα γίνει ξενοδοχείο. Είναι αυτά τα δύο μεγάλα. Παρόλα αυτά, επειδή διάβασα διάφορα ρεπορτάζ τώρα και έχει διαφορά όταν βλέπεις ένα ρεπορτάζ που γράφει ένας άνθρωπος που ξέρει και λίγο από υπουργείο πολιτισμού, όπως η Μαρία Θερμού εδώ στο πρώτο θέμα. Αυτά τα κτίρια είναι χαρακτηρισμένα οι κινηματογράφοι, έτσι.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
4: Εν τω μεταξύ, αν περάσεις απ' έξω, είναι σύγχρονο, σκουπίδια. Είναι.
5: Ναι,
4: λες, δεν μπορεί να είναι το ιδεάλ. Αυτό είναι τόσο κρίμα.
5: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7 και 48 η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Ο Γιάννης Κότσιρας τραγουδά πρώτη φορά, πρώτη εκτέλεση από τη Ρένα Κουμιώτη. Καλημέρα.

0: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μα και σήμερα το 11888.gr. Αν σκέφτεσαι να βάψει, να αλλάξει επιπλάν, οργανώσει, μετακόμιση πριν μπει το καλοκαίρι, κάντο σωστά. Μπε στο 11888.gr. Ζητά προσφορέ για βάψιμο, για μεταφορά επίπλων, λαμβάνει προσφορέ, συγκρίνει τιμέ, έχει αξιολογήσει. Όλα αυτά ξαναλέμε στο site 11888.gr.
1: Μάλιστα. Μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αυτό το Σάββατο, Φυσικό Αέριο μας περιμένει στο Parque Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για προβολές ταινιών. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο κάνει το Parque Your Cinema Kids κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή. Έχει δημιουργικές δράσεις, έχει καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Θα πάτε από νωρίτερα για να ζήσετε όλη την εμπειρία, να βγάλετε θέσεις, να την εξασφαλίσετε. Μάλλον να απολαύσετε popcorn, για να βγάλετε αναμνηστικές φωτογραφίες. Θα δείτε το πρόγραμμα των προβολών στα social του Φυσικού Αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αλλά και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Αυτό το Σάββατο παίζεται η ταινία Λίλο και Στίτς.
1: Ωραία.
0: Με την ευκαιρία. 8 παρα 5 η ώρα, στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Είμαστε στα 2.900 μέτρα.
11: 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.
10: Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
12: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
13: Human. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
15: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Yeah.

0: Φρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 8 ακριβώς η ώρα, κίνηση στους δρόμους, τα γνωστά.
2: Πού?
1: Τα γνωστά, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στη Λεωφόρο Αθηνών, από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο εκεί για Λευσίνα. Επίσης, έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Ζεφύρη και μετά, στην άνοδο της Κηφισίας, από Καντεχάκη και μετά, στην κάθοδο της Μεσογείων, από Χολαργό και μετά, στον περιφερειακό του Καρέα, από Ηλιούπολη και μετά, στο ρεύμα προς Μεσογείο δηλαδή, και στην παραλιακή αρχίζει και γεμίζει το ρεύμα προς Πειραιά, από Αλίμου κυρίως και μετά, και στο ρεύμα προς Γλυφάδα θα βρείτε κίνηση εκεί στο ύψος του Φλίσβου, για ένα μικρό κομμάτι τουλάχιστον. Αυτά προς το παρόν, φαίνεται το χάρτης να είναι λίγο πιο χαλαρός από ό,τι συνήθως. Θα βρείτε κίνηση και στο κέντρο, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, εκεί στην Βασιλείο Κωνσταντίνου, στο γνωστό σημείο, και στην άνοδο του Σύγκρου. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης. Συνεχίζουμε.
2: Καλημέρα.
1: Ανόητες αγάπες. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας και Μπάμπης Στόκας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα, 8 και 5 η ώρα. Έχετε φίλου στη Βόρεια Ευρώπη, σα μεταφέρουν τι συμβαίνει εκεί.
1: Ναι.
0: Έχετε καταλάβει.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί έχουν νεκρού, έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλη και πρωτοφανή για την εποχή οι καύσονε σε Λονδίνο και Παρίσι, βράζουν στην κυριολεξία. Και φυσικά αυτό όλο πέρα από το ότι είναι τόσο δυσάρεστο, το υπάρχουν νεκροί άνθρωποι, 11 νεκροί μέχρι τώρα, η ανησυχία μεγαλώνει για το ότι πρόκειται να έρθει το καλοκαίρι.
0: 11 νεκροί και όλα αυτά οφείλονται στο φαινόμενο θερμικός θόλος, δηλαδή μια περιοχή υψηλής πίεσης, όπως την ονομάζουν οι ειδικοί, που έχει κολλήσει πάνω από την Ευρώπη, παγιδεύοντας ζεστό αέρα από κάτω της.
1: Είναι σαν να έχει κάτσει το σύννεφο από πάνω μας, αυτό το πολύ ζεστό. Κοίταξε, είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την Ευρώπη. Δηλαδή, αν για μας το 31 που θα δούμε σήμερα είναι OK, είναι τέλος Μαΐου, μπαίνουμε στον Ιούνιο σιγά-σιγά, θα πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε. Είναι οι 36 βαθμοί στο Λονδίνο σε αυτή την εποχή. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Και ούτε και το μετρό από ό,τι βλέπουμε έχει κλιματισμό.
1: Ναι, γιατί να έχει κλιματισμό στο Λονδίνο ακριβώς.
0: Δεν το είχα σκεφτεί τότε.
1: Για τις 15 μέρες του Αυγούστου.
0: Εδώ δεν το σκέφτηκαν οι δικοί μας.
1: Ναι, εδώ δεν το σκέφτηκαν, εδώ με τους 6 μήνες ζέστη το χρόνο. Ναι, είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Στην Γαλλία διαβάζουμε εδώ σε ένα ρεπορτάζ το πρώτο θέμα ότι οι ψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν σε αύξηση των πνιγμών και 7 θανάτους που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με τη ζέστη.
0: Δηλαδή κόσμος που πάει και βουτάει στον Σικουάλα,
1: ή τρέχοντας ή καταφεύγοντας εκεί,
0: σε κάποιο ποτάμι, σε θάλασσες.
1: Ναι, ή γιατί έχει φάει, δεν ξέρω γιατί, πάντως, ναι. Είναι θάνατοι που συνδέονται και με τη ζέστη.
0: Η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ελβετία πλήττονται επίσης από κύμα ζέστης. Και οι προβλέψεις δείχνουν ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας εκεί.
1: Η Ευρώπη έχει μπει στον φούρνο λόγω αυτού του θερμικού θόλου.
0: Ας έχουμε το νου μας.
1: Τι να έχουμε το νου μας, έρχεται.
0: Όχι, εδώ
1: τριαντάρια θα έχουμε.
0: Καλά, το 30 εδώ στην Ελλάδα είναι διαφορετικό από το 35 και το 40 μέσα στο Μάιο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με τον Κώστα Τουρνά. Πάμε στα κλασικά μας. Μην διστοποιείς από τη δεκαετία του 80, 8 και 7 η ώρα.

0: μαγιά.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, ήταν ο Γιάννης Χαρούλης. Να μιλήσουμε τώρα για Περιστέρια. Εσείς ταλαιπωρείστε από τα Περιστέρια.
2: Τα μισώ. Θέλω να εξαφανιστούν όλα, να μην υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Δεν είσαι η μόνη.
2: Ναι.
1: Πολλοί κόσμος.
2: Προφανώς.
1: Δεν τα συμπαθεί καθόλου αυτό το σύμβολο της ειρήνης.
2: Πώς
1: έγινε σύμβολο ειρήνης, δεν ξέρουμε. Τα Περιστέρια πάντως ταλαιπωρούν πάρα πολύ
2: σύμβολο
1: κόσμο.
2: Σύμβολο βρωμιάς.
1: Ακριβώς αυτό. Περί αυτού πρόκειται. Και διαβάζουμε εδώ λεπτομέρειες από ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Δημήτρη Ριγόπουλου στην Καθημερινή. Την Κυριακάτικη, που έχει να κάνει με τα Περιστέρια της Αθήνας. Ο δημοσιογράφος λοιπόν αναρωτιέται τι μπορεί ή μάλλον τι δεν μπορεί να γίνει πια για τα Περιστέρια. Ξέρετε πως τα Περιστέρια δεν είναι μόνο εστία βρωμιάς. Μεταδίδουν κοτόψυρες. Τα νεκρά Περιστέρια. Και το ρεπορτάζ ξεκινάει ως εξής. Ο δημοσιογράφος περιγράφει την εξής ιστορία. Μια κυρία, μια νεαρή γραφίστρια, μένει στου ζωγράφου και παρατηρεί κάποια στιγμή στον νεροχύτη της ένα λευκό κομμάτι χαρτιού κουζίνας, στο οποίο πάνω περπατούν κάτι μαύρες κοκκίδες. Και λέει, τι είναι αυτό? Παίρνει το μεγεθυντικό φακό, βλέπει ότι κινούνται και λευκά σωματίδια και μαύρα σωματίδια, παίρνει τηλέφωνο εταιρεία πεντόμωσης, ναι, και τους λέει, ξέρετε τι είναι αυτό, θέλετε να έρθετε? Και τους λέει, α, καλά, μην ανησυχείτε, είναι κοτόψερες.
2: Είναι από Περιστέρια.
1: Είναι από Περιστέρια.
2: Ναι.
1: Και τι συνέβη τώρα, η νεαρή αυτή...
2: Κοπέλα, η γραφίστρια, ναι.
1: Ναι. Συνειδητοποιώ ότι στον πάνω όροφο έχει δημιουργηθεί μια τεράστια φωλιά Περιστεριών.
2: Ναι, ναι.
1: Το διαμέρισμα είναι κλειστό.
2: Ναι.
1: Οπότε.
2: Και δεν πιάνουν πια τα
1: πάνω όροφο. Αν κατάλαβα καλά, στον παραπάνω όροφο, ναι, μια κυρία πετούσε καλαμπόκι για να ταΐσει τα Περιστέρια του κάτω μπαλκονιού.
2: Πολύ δυνατή η κυρία αυτή. Δηλαδή, πέταγε από πάνω τα καλαμπόκια κάτω και μαζεύονταν στους κάτω ορόφους. Τέλος πάντων, πάντα υπάρχει σε μια πολυκατοικία, ειδικά του κέντρου, αυτός που μισεί τα Περιστέρια.
1: Ναι.
2: Αυτός που υποφέρει από τα Περιστέρια, γιατί μπορεί να μην είναι πάντα ο ίδιος, και αυτός που ταΐζει τα Περιστέρια.
1: Έτσι,
2: και αυτό είναι ένα ατελείωτο μπίφ σε αυτή την πόλη, η οποία, όπως λέει και το ρεπορτάζ, έχει γίνει αποικία Περιστεριών.
1: Από τη δεκαετία του 90 και μετά, λέει ο δημοσιογράφος, τα Περιστέρια μας βρίσκουν διαρκώς στροφή, κυρίως στους δρόμους, από διάφορα υπολείμματα ζαμπονοτυρόπιτα, για
2: παράδειγμα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι από καφέ και φούρνους μέχρι σουβλατζίδι, καταχυφαγεία. Ναι. Η σύγχρονη πόλη προσφέρει στα Περιστέρια μια έτσι συναρπαστική γκάμα, όπως λέει το ρεπορτάζ, τροφής. Και έτσι, από εκεί που ξέρεις, ένα ταπεινό καλαμπόκι, ένα ψίχουλο, κάτι μπορεί να ήταν η τροφή τους, τώρα η Αθήνα προσφέρει, και γιατί ίσως μάλλον είναι βρώμικη ή γιατί περισσεύει το φαγητό πιο πολύ. Πάντως τους προσφέρει πολύ φαγητό. Αυτός είναι ένας από τους λόγους, έτσι. Ένας άλλος που διαβάζω εδώ πέρα είναι οι φωλιές που έχουν δημιουργήσει,
1: ναι,
2: σε μπαλκόνια.
1: Προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον. Ακριβώς. Με τα τόσα μπαλκόνια.
2: Γύσα, ταράτσες, εγκαταλειμμένα κτίρια, μην τα υποτιμάμε και αυτά, στο κέντρο.
1: Και πάνω από το κλιματιστικό.
2: Ακριβώς.
1: Καλά.
2: Αυτά είναι τα φυσικά τους καταφύγια. Οπότε στο αστικό περιβάλλον έχουν βρει τα μέρη. Επίσης έχουν υψηλή αναπαραγωγική ικανότητα. Τουλάχιστον κανείς.
1: Αγαπούν
2: πολύ.
1: Λένε οι μηχανές του σεξ, λένε εδώ οι ειδικοί.
2: Ναι.
1: Τα Περιστέρια.
2: Και φυσικά υπάρχει αυτή η κυρία πάντα με την ποδιά που είναι γεμάτη ψίχουλα. Υπάρχουν οι εκτροφοί, αυτοί που τα ταΐζουν.
1: Τα νεκρά Περιστέρια μεταδίδουν τις λεγόμενες κοτόψυρες.
2: Δεν θέλω να ακούω άλλο για κοτόψυρα.
1: Συνεχίζουμε. Γιώργος Νταλάρας και το πεπρωμένο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 17 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης, 8 και 20 η ώρα. Πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιό μας, το μεγάλο μας παιχνίδι. Μεθαύριο Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας. Είχαμε jackpot την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν τώρα το ποσό είναι μεγαλύτερο. 8.929 ευρώ λοιπόν σας περιμένω.
1: Αυτό είναι το ποσό.
0: Αν θέλετε να το διεκδικήσετε, στείλετε το μήνυμά σας, γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας win. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή στις 4, γιατί τότε η Μέρη, λίγο μετά τις 4, μαζεύει όλα τα μηνύματα αυτά που θα έχει λάβει, κληρώνει ένα από αυτά και τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το συγκεκριμένο τηλεφώνημα, έχετε το νου σας λίγο μετά τις 4, μην τυχόν το χάσετε, γιατί πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Και μόλις απαντήσετε, η Μέρη θα σας ρωτήσει πόσα χρήματα βλέπω στο χρηματοκιβώτιο και τότε εσείς πρέπει να πείτε 8.929 ευρώ. Άλλη μία. 8.929 ευρώ, Μέρη, και κερδίζετε τα χρήματά σας. Και σε καλή μεριά και καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Συνεχίζουμε τώρα με τις κασέτες του Μελωδία, με αυτές τις συναυλίες δηλαδή που διοργανώνουμε εδώ στη μουσική μας σκηνή. Αυτή τη φορά ο Δημήτρης Μπάσης τραγουδά με Νεξέδες και Ζουμπούλια.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Με Νεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 25 πάει η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες, και σε γυάλινο βάζο και σε συσκευασία με 10 μερίδες. Πιο εύκολη. Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να παίρνουμε το προϊόν? Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο. Μια κουταλιά λοιπόν το βράδυ, και το πρωί όλα δουλεύουν ρολόι. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας.
1: Αυτά.
0: Αυτά προς το παρόν. Και συνεχίζουμε εμείς με ξύλινα σπαθιά αμέσως μετά. Και λιωμένο παγωτό. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκυλιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δες σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 27 Μαΐου, 8 καλημέρα. Και 36 ώρα. Πάμε να παίξουμε τώρα. Έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές. Αυτή την ώρα, κάθε μέρα, τέτοια ώρα. Παίζουμε μαζί στον αέρα. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τις 3 από τις 5. Ψάχνουμε τις άλλες 2. Αν τις βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί ακούτε και το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Και πάμε να παίξουμε τώρα με τη φίλη μας την Ελπίδα.
1: Ακούμε φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
2: Λέγεται.
0: Καλημέρα, Ελπίδα.
3: Ελπίδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Περίμενα το τηλεφώνημα αυτό πώς και πώς.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Καθοδό για τη δουλειά.
0: Μάλιστα. Και με τι ασχολείσαι?
2: Είμαι μηχανικός και δουλεύω σε έναν φορέα που είναι μέσα στο νόμι ενέργεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ακούγονται όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ, Ελπίδα.
2: Βεβαίως.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Ελπίδα, αναγνωρίζεις κάποια φωνή, κάποιες φωνές, τις δύο που έχουν μείνει?
2: Λοιπόν, θα κάνω. Θα πω τον Βασίλη Καζούλη. Και
3: Θανάση Παπακοσταντίνου και Βασίλης Καζούλης. Μάλιστα.
0: Μα τούτα το μηχάνημα, παρακαλώ, γιατί τα
3: ακουπήσει. Τριν.
0: Ελπίδα.
2: Ναι.
0: Λάθος.
2: Δεν πειράζει.
3: Αμάν.
0: Αχ. Σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά, Ελπίδα.
2: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
3: Γεια σου, Ελπίδα. Πάει η Ελπίδα μας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει τις φωνές, δηλώνετε συμμετοχή. Και σας περιμένουμε.
3: Ναι, για να δούμε.
0: Συνεχίζουμε τώρα. Ατελιέ, Παπαζόκι Ακύλας. Καλημέρα.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 27 Μαΐου, σήμερα 9 παρατέταρτο πάει η ώρα. Mm-hmm. Θυμάστε τις κάμερες που μας παρακολουθούν στα φανάρια, σωστά?
1: Ναι.
0: Τις κάμερες, ναι,
1: κάποιες
0: AI.
1: Υπάρχουν και κάποιες θα έμπαιναν. Ναι. Οι πολλές δεν έχουν έρθει ακόμα, έχουν μείνει αυτές οι 10.
0: Κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ναι, που τα παρακολουθούν όλα, τα πιάνουν όλα, ακόμα και την ώρα που κάποιοι χτενίζονται.
1: Ναι, αυτό
0: φανάρια
1: δεν είναι παρά, ξέρεις, δεν τιμωρείται το να χτενίζεται κανείς.
0: Πιάνει όλες τις λεπτομέρειες, πιάνει το αν μιλάς στο κινητό.
1: Ναι, κοίταξε, είναι 1000 κάμερες, οι 500 θα μπορούσαν να ανιχνεύουν παραβάσεις σε έως και 4 λωρίδες κυκλοφορίας, αλλά έχουν ένα μεγάλο, έτσι, πιο ευρυγόνιο, ας το πούμε έτσι, φακό, ένα πιο εκεί. Οι υπόλοιπες 500 μέχρι σε 2 λωρίδες. Υπήρξε λοιπόν ένας διαγωνισμός για να μπουν αυτές οι κάμερες. Ήταν πολύ φιλόδοξο έτσι και αλλιώς το σχέδιο για τα ελληνικά δεδομένα. Θα ήταν πολύ σύντομο αν γινόταν. Θα ήταν ένα μικρό θαύμα σε αυτή την πραγματικότητα. Και οι παραβάσεις που θα έπιαναν ήταν η κίνηση σε λεωφορείο λωρίδα, η ΛΕΑ εννοείται, υπέρβαση ταχύτητας, το κόκκινο, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, το κράνος φυσικά, το κινητό εννοείται που έρχεται συνέχεια και μπορεί να φωτογραφηθεί, η παράνομη στάθμευση, ακόμα και η παραποίηση πινακίδων. Λοιπόν, αυτός ο διαγωνισμός όμως, επειδή κάποιοι θεώρησαν που έχουν θυγεί ότι είναι φωτογραφικός και ότι δεν...
0: Κάποιες επιχειρήσεις με τέτοιες κάμερες,
1: ναι,
0: εννοείς.
1: Έκαναν 4 έτης τέλος πάντων. Ναι. Ο ένας επελέγει, οι άλλες 3 που δεν επελέγησαν έκαναν αυτή την ένσταση που κάνουν. Οπότε, από ό,τι διαβάζουμε εδώ πέρα στο News Auto, φαίνεται ότι θα βγάλουμε καλοκαίρι και ίσως και φθινόπωρο, χωρίς να έχει αποφασιστεί, ξέρεις, χωρίς να, να έχει δοθεί λύση ακόμα, να έχει τελεσιδικήσει τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, η ιστορία με τις κάμερες.
0: Μην αρχίσετε τώρα που δεν έχετε κάμερες.
1: Okay, καταρχάς να πούμε, υπάρχουν κάμερες.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Υπάρχουν οι 10, έτσι, αυτές που...
0: Και δεν μας έχουν πει που είναι ακριβώς.
1: Μια χαρά. Επίσης, εμένα ήρθε σε γνωστό μου κλήση, και η οποία πάει αμέσως στον κοφ, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβεις ότι... Όχι, και να καταλάβεις ότι είναι ψεύτικη, η οποία τον φωτογράφησε, λέει, στην λεωφορείο λωρίδα ένας αστυνομικός. Δεν υπήρχε φωτογραφία στην κλήση, παρόλα αυτά πρέπει να την πληρώσει, δεν υπάρχει ούτε ένσταση να κάνει ούτε τίποτα. Τα πράγματα έχουν λίγο αγριέψει, δικαίως σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Εγώ οπότε... θέλω και αποδείξεις, δεν μπορείς, ναι, απλά έτσι να στέλνεις ένα
1: αυτό
0: πρόστιμο.
1: Αυτό φαίνεται και εμένα περίεργο που συνέβη, αλλά συνέβη.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Ελένη Αλιγοπούλου, το τραγούδι «Εκδρομή» του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ελένης Βραχάλη. Καλημέρα. 8:48 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη 27 Μαΐου, 9 παρά 10 η ώρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
1: Ναι, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
0: Διότι σήμερα περιμένουμε 31 βαθμούς. Έχετε το νου σας.
1: Ναι.
0: 31.
1: Και έφτασε η στιγμή που έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία από την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη.
0: Ναι, γιατί εκεί βράζουν. Ναι. Στην κύριο Αλεξία. Εμείς έχουμε πολύ ζέστη. Ήδη τα κλιματιστικά έχουν πάρει μπρος.
1: Ναι. Καλά, αυτοκίνητο σίγουρα. Όχι, δεν νομίζω.
0: Καλά.
1: Είναι ακόμα λίγο δροσερά τα σπίτια, αλλά. Ναι. Στο αυτοκίνητο σίγουρα.
0: Και να ξέρουμε ότι, να έχουμε στο νου μας μάλλον, ότι αύριο περιμένουμε ζέστη και την Παρασκευή ίσως βρέξει λίγο και δροσίσει η κατάσταση, αλλά θα συνεχίσουν οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και τη Δευτέρα. Ω, καλά, και την άλλη εβδομάδα.
1: Και την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, φουλ. Πάμε για καλοκαίρι. Με ελάχιστα διαλύματα από μικρές βροχές.
1: Ναι, τα Σαββατοκύριακα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
0: Εννοείται Σαββατοκύριακα, αυτό είναι ο νόμος του Μέρφη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Δημήτρη Ζερβουδάκη, τα Ανίποτα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, 9 παρά 9 η ώρα, πρωινό Τετάρτης.

0: τη Ζεβουδάκη στα Ανίποτα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, σε 9 παρά 6 ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το προϊόν Ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου και τα 4 δραστικά συστατικά του είναι σένα, σένα είναι τα φύλλα Αλεξάνδρειας. Τα χρησιμοποιούσαν οι Άραβες γιατροί ως καθαρτικό. Κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας.
1: Πολύ ωραία. Μαζί μας όμως έχουμε και το φυσικό αέριο που εκεί στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι ακόμα υπόσχεται σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί θα απολαύσουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει εκεί με ένα έτσι πολύ ωραίο αναπαυτικό lounge που θα κάνετε διάφορες δραστηριότητες. Το πρόγραμμα φυσικά θα το βρείτε στα social και στο site, στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αλλά και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: 9 παρα 5 στις 9 κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δες σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Μαρίνα του Φλίσβου. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Α, ξέχασα τη Μεσογείων. Κλασικά. Στην κάθοδο. Από Χολαργό και μετά. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα. Σταύρος Ιώλας. Φωτεινή Βελεσιότου. Τα Διόδια.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη σε 9 και 8 η ώρα. Πάμε τώρα σε στοιχεία για τις γυναίκες κάποιες ηλικίες, συγκεκριμένες. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο ηλικιακό γκρουπ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
1: Ναι. Λέω καμιά φορά ότι έχουμε την αίσθηση ότι οι γυναίκες από τα 35 μέχρι τα 55 είναι στην πιο έτσι δύσκολη και στρεσαρισμένη περίοδο της ζωής τους, και από ό,τι φαίνεται το επιβεβαιώνει και η μαρτυρία σε αυτό. Δεν είναι ξέρω ότι το βλέπουμε από φίλους, από εμάς, από μαρτυρίες δίπλα μας. Είναι ότι είναι αποδεδειγμένα. Οι γυναίκες μεταξύ 35 και 55, τέλος πάντων χοντρικά, περιγράφονται πλέον ως μία από τις πιο επιβαρημένες ομάδες στη σύγχρονη κοινωνία. Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί. Οι κοινωνιολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο που καμιά φορά λένε και για το δεύτερο παιδί. Sandwich generation.
0: Βεβαίως,
1: είναι
0: ναι.
1: Δηλαδή είναι ανάμεσα, είναι στη φάση αυτή η γυναίκα που είναι ανάμεσα, βρίσκεται στριμωγμένη και προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στα παιδιά που είναι η προηγούμενη γενιά, στις υποχρεώσεις, τους γονείς, τη φροντίδα τους που είναι η επόμενη γενιά. Οπότε βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγάλες έτσι υποχρεώσεις,
0: σε δύο γενιές, δηλαδή
1: μεγάλα μέτωπα.
0: Στους νεότερους και στους μεγαλύτερους που πρέπει να φροντίζει.
1: Ναι, βέβαια αυτό δεν είναι όλη η ζωή των γυναικών, μόνο να φροντίζουν τους νεότερους αλλά και τους ανθρώπους που γερνάνε δίπλα τους. Είναι και η προσωπική τους έτσι, το προσωπικό στρίμωγμα του καθενός που έχει να κάνει με τη δουλειά, με τις φιλοδοξίες, με όλα τα προβλήματα, με την προσωπική ζωή.
0: Και την σύγκριση θα πω εγώ εδώ με τα social media, γιατί μιλάμε για τους νέους που επηρεάζονται πάρα πολύ. Αλλά πολλές γυναίκες επίσης στα social media νιώθουν υποδεέστερες συγκριτικά με όλα αυτά που βλέπουν.
1: Εντάξει, η σύγκριση τους αφορά όλους πια στα social media.
0: Ναι, τους άντρες, εμάς όλες σε άλλους τομείς.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το multitasking, η πίεση του χρόνου και η πολλαπλή ρόλη, έχουν ως αποτέλεσμα ο προσωπικός χρόνος να εκμηδενίζεται, η φροντίδα του εαυτού να μπαίνει πάντα σε δεύτερη ή και τρίτη μοίρα. Εγώ δεν θεωρώ ότι οι γυναίκες πάντα βάζουν τους εαυτούς τους σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Δηλαδή θέλω να πιστεύω. Αλλά και το γεγονός ότι πρέπει να ανταποκριθεί σε όλα, ακόμα και τον εαυτό σου το βάζεις πάνω απ' όλα, δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο.
0: Και επίσης υπάρχει ένας ψυχαναγκασμός σε πολλές γυναίκες να τα κάνουν όλα τέλεια.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, υπάρχει και αυτός ο στόχος που είναι τόσο μάταιος.
1: Ναι.
0: Και ταλαιπωρεί τόσο πολύ κόσμο, τόσο πολλές γυναίκες. Δεν γίνονται όλα τέλεια, δεν τα προλαβαίνουμε όλα.
1: Από κάπου θα τα ακούσεις.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι από πού θέλεις να τα ακούσεις. Να τα ακούσεις τα παιδιά σου που είναι πολύ σκληρό, να τα ακούσεις από το γονιό σου που είναι πάρα πολύ σκληρό επίσης.
0: Γονείς...
1: ή να τα ακούσεις από τον εαυτό σου που είναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει με αυτό.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 10 η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης. Για τη συνέχεια, η Χάρης Αλεξίου, ένα τραγούδι που έγραψε ίδια εκεί στη δεκαετία του 90, από τα πολύ αγαπημένα μας, είναι η Πανσέλινος. 9 και 11 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων με τους στίχους του Άλκη Αλκαίου και τη μουσική του Δημήτρη Καρά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης, 9 και 18 πάει η ώρα.
1: 27 Μαΐου.
0: 27 Μαΐου σήμερα, πάει και
1: 2026. Και... το λέω ως πρόλογο για αυτό που θα διαβάσουμε.
0: Α, σωστά. 27 Μαΐου λοιπόν του 26, ας μείνουμε στο 2026 και τώρα το Υπουργείο Εργασίας ανακοινώνει, μάλλον προωθεί ένα σχέδιο νόμου, δεν έχει ακόμα ψηφιστεί δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμα, αλλά μάλλον δεν έχει μπει σε εφαρμογή. Τι κάνει αυτό το σχέδιο νόμου? Κατοχυρώνει τη μισθολογική διαφάνεια και την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Ας μείνουμε στη μισθολογική διαφάνεια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως ένας εργοδότης.
1: Όχι, ας μείνουμε στην ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, θα λέω.
0: Ναι, αυτό λέω. Για να οδηγηθούμε εκεί, ο εργοδότης.
1: Η διαφάνεια θα πρέπει να. Η διαφάνεια αφορά και άνδρες και γυναίκες. Δηλαδή,
0: λέει, αυτή η θέση έχει τόσα χρήματα.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο μισθός της θέσης. Οπότε είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα.
1: Ναι. Όχι, αν είσαι άντρας θα πάρεις 2.000 ευρώ το μήνα. Βέβαια. Αν είσαι γυναίκα. Εντάξει, μωρέ. Γυναίκες δεν παίρνουν τόσο. Μπορεί να και με 1.800 καλά θα είναι. Λοιπόν, ναι. Ποια ο εργοδότης θα υποχρεούται να ενημερώνει τον υποψήφιο για το επίπεδο αποδοχών της θέσης πριν από την πρόσληψη και να, είναι και, να υπάρχει και μια διαφάνεια σε ό,τι αφορά στο ποιος παίρνει αυτή τη θέση. Ενώ
0: καλά, ναι.
1: Τι γένους είναι.
0: Ναι.

0: Συζητάμε σε αυτή τη χώρα, αλήθεια.
1: Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Πάμε στα κλασικά μας. Ο Γιώργος Δαλάρας τώρα και το Αχ, Χελιδόνη μου. Μάνος Λοΐζος, Λευθέρης Παπαδόπουλος. 9 και 19.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε τώρα. Μάλλον δεν μπαίνουμε ακόμα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε στο χρηματοκιβώτιο.
1: Μπαίνουμε ή δεν μπαίνουμε.
0: Όχι, όχι. Χρηματοκιβώτιο. Εκεί μπαίνουμε τώρα. Στο χρηματοκιβώτιο βλέπουμε πως έχουμε αυτή τη φορά 8.929 ευρώ, γιατί είχαμε jackpot την προηγούμενη εβδομάδα. Τι σημαίνει αυτό? Μεγαλύτερο ποσό. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να το διεκδικήσετε κι εσείς, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win και περιμένετε. Κάνετε υπομονή μέχρι την Παρασκευή, μέχρι μεθαύριο δηλαδή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό. Είστε ο τυχερός ή η τυχερή.
1: Ναι.
0: Γιατί θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα και δεύτερον να πείτε στη Μέρη για να κερδίσετε
1: πως
0: αυτή
1: έχει.
0: Τη φορά ναι, έχει 8.929 ευρώ.
1: Αυτό είναι το ποσό για
0: αυτή
1: τη εβδομάδα.
0: Κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε εμείς με Pixlax τώρα και το κλασικό. Έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Τετάρτης, 27 Μαΐου, σήμερα 9 και 26 ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή Δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
3: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
2: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
3: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
2: Ταξίδια,
3: προϊόντα τεχνολογίας,
2: ποδήλατα,
3: εισιτήρια,
2: δωροεπιταγές.
3: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
2: Σπουδάζω.gr. Μπήκες, βρήκες, κέρδισες.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
11: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
12: Μελωδία Πάτρας 100,4.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: ως προς τα έσοδά της.
1: Δυνατή εφορία.
0: Οπότε αρχίζει 50.000 ελέγχους, λέει, με αιχμή τεχνητής νοημοσύνης σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Έλεγχος Live.
1: Έλεγχος Live. Και τι θα ελέγχει, τις κρατήσεις, το ποιος μένει πού, πόσο τρώει.
0: Και θα έχει
1: με τι πληρώνει και αν αυτό το πράγμα έχει αποτύπωμα ακριβώς στην ταμιακή μηχανή της κάθε επιχείρησης.
0: Δηλαδή θα βάζει drone να πετάει πάνω από, ας πούμε, μια δεξίωση γάμου σε ένα κτήμα. Και θα λέει, για να
1: δω. Τώρα θα παντρευτείτε. Ενώ να πάτε ένα τρίμερο σε ένα νησί.
0: Ωραία. Θα λέει, ναι, για να δω τώρα εδώ σε αυτή την ταβερνούλα που έχει τα τραπέζια και μπροστά στην παραλία.
1: Έχει 50 τραπέζια και είναι όλα γεμάτα. Και το ταμείο έχει κόψει 2 αποδείξεις. Τι γίνεται, ότι δεν πάει καλά.
0: Θα επιβάλλονται κυρώσεις όπως άμεση αναστολή λειτουργίας 48 ώρων για μία έκδοση παραστατικών.
1: Όλα αυτά.
0: Καταγράφονται τουλάχιστον.
1: Ναι, καταγράφονται, ναι, οκ.
0: Η υπέρβαση αξίας 500 ευρώ. Καταγράφονται και ξέρεις τι γίνεται. Μετά από 1,5-2 χρόνια σου έχετε μια κλίση.
1: Δεν μπορεί τόσο πολύ.
0: Σωστά, για να γίνει αναστολή λειτουργίας 48 ώρων μέσα στη σεζόν, θα γίνει άμεσα. Έχεις
1: δίκιο. Επίσης, πώς το λένε, μπορεί να είναι το σόι του όλο αυτό που έχει κάτι στην ταβέρνα. Μπορεί να είναι εξαδέρφια.
0: Αν τον αποδείξεις.
1: Πρέπει να γίνει και επιτόπιος έλεγχος. Δεν γίνεται μόνο με drones.
0: Τι θα ελέγχουν οι ελεγκτές, λοιπόν, της ΑΔΕ. Αν οι αποδείξεις που εκδίδει το κατάστημα είναι γνήσιες, τι τζίρο εσόδων δήλωνε μέχρι την προηγούμενη μέρα, πριν τον επισκεφτούν οι ελεγκτές. Και αν έχει διαβιβάσει τα δεδομένα των τιμολογίων και των αποδείξεων στο My Data, την πλατφόρμα.
1: Αυτό ναι. Πολύ ωραία γενικά.
0: Έτσι για το τρίμερο. Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι Φως.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης 9 και 48 η ώρα, 27 Μαΐου σήμερα, και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, βέβαια. Από το 1857 μέχρι σήμερα, το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητα. Επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στη Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί να γνωρίσουμε όλη αυτή τη διαδρομή και τα παιδιά να έχουν έτσι, να λάβουν μέρος αυτές τις δράσεις που έχουν ετοιμάσει, να φτιάξουν τα δικά τους έργα, να πειραματιστούν για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας εδώ και 45 χρόνια, καθώς περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα. Για περισσότερα και για άρθρα για την υγεία του εντέρου, αλλά και για διατροφικές πληροφορίες και συμβουλές για την αντιμετώπιση της δυσκολιότητας, μπαίνετε στο www.tamarin.gr. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Καλημέρα.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
7: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
8: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Σαββάτου κι εσύ είσαι κάπου, άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες. Περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες. Βράδυ Σαββάτου ζω στη σκιά του,

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
11: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ και ας γυρνώ σε σκία.
8: Θέλει μελωδία.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιώνε.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
9: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της, Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
10: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
11: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα. Κόσμος. Σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο. Πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
12: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
13: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
12: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
13: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
12: Ταξίδια.
13: Προϊόντα τεχνολογίας.
12: Ποδήλατα.
13: Εισιτήρια.
12: Δωροεπιταγές.
13: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
12: Σπουδάζω.gr. Δίκες, βρήκες, κέρδισες.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ανοσία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
5: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
8: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

βράδυ Σαββάτου κι εσύ είσαι κάπου. Άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες. Περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες. Βράδυ Σαββάτου ζω στη σκιά του,

0: Νοικιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
9: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
10: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και εσύ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
4: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

Η ζωή θα είναι πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ, φιλοσοφία του ζεν. Γιατί? Γιατί όταν λείπεις εσύ, μια χύμα κατάσταση.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
4: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
3: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
4: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
3: Ταξίδια.
4: Προϊόντα τεχνολογίας.
3: Ποδήλατα.
4: Εισιτήρια.
3: Δωροεπιταγή.

0: Yes. Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
1: Σπουδάζω.gr. Δίκες, βρήκες, κέρδισες.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
8: Θέλει μελωδία.

έφτασε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι και να

δυστυχώς πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
6: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: όλη τηλεόραση βλέπετε.
1: Και μου είπα ποιο φορούσε στην δουρά.

πάντες φοβήθηκα μη πάθουνε ζημιά και τίποτα να χάσουνε μαζί με τα ζωμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα

αυτή που αποτελούν τον εθνικό κορμό. Αχ, εμένα πλαβού, την έχεις πια παμένη του έθνου στα αγωνία, στην έχουνε στημένη κι όπως το λέω έγινε, το πιάσαμε το αλάνι, τους είναι μαύρους νόμισε.

μαζεύεται που βάει. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάει. Αχ, μη καλή μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι χάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore, capisci?
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
8: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
9: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο

0: Rispetto per il planeta. Che καλύτερε τιμέ, κορίσεντι άμεσου. Καπίση.
1: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρέ τιμέ.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
0: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
4: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
3: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
4: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
3: Ταξίδια.
4: Προϊόντα τεχνολογίας.
3: Ποδήλατα.
4: Εισιτήρια.
3: Δωροεπιταγές.
4: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
3: Σπουδάζω.gr. Δίκες, βρήκες, κέρδισες.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
3: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
3: Θέλει μελωδία.

θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,

0: Ιωπαμ.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
8: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
8: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

Άμα κάτσουμε να σκεφτούμε πόσες φορές τα περιμέναμε αλλιώς και πόσες τελικά ήρθαν διαφορετικά, άκρη δεν θα βγάλουμε. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πας και παρακάτω. Εντάξει, προκύπτουν πολλά γιατί, αλλά τα γιατί είναι καλό υλικό για τραγούδια. Για τραγούδια όπως αυτό το πολύ αγαπημένο. Μπαμπιστόκας, Pixlax και γιατί στο απόγευμα της Τετάρτης, στο παιδί σάντουιτς της εβδομάδας. Εδώ είμαστε παρέα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Είστε συντονισμένοι στους 99,2. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. We'll be right back.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ανοίξτε ένα ρημάδο βιβλίο που θέλετε και συμβουλές για να διαβάσουμε. Άντε.
2: Ξύπνησε η φιλόλογος πάλι.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
0: Πάντα μελωδία.
4: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
4: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Είναι πάντα υπέροχο να ακούς νέες φωνές να τραγουδούν Μάνο Λοΐζο. Έχει κάτι ελπιδοφόρο. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανή από την κασέτα του Μελωδία, οι φωνές του αύριο 2026. Να πω εδώ ότι η Μαρία Λαμανή συμμετέχει και στην κασέτα του Μελωδία για το Γιάννη Σπανό. Έχουμε νέα ημερομηνία, 12 Ιουλίου, Λυκαβητός, συναυλιακή κασέτα υπέροχη με Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστα Τριανταφυλλίδη, Μαρία Λαμανή όπως προείπα, Λάμπρο Βασιλείου και Βασιλική Μιχαλοπούλου. Η προπόληση γίνεται στο ticketservices.gr. Μπαίνετε εκεί και μαθαίνετε τα πάντα. Και εννοείται ότι θα είμαστε όλοι στο Λυκαβητό 12 Ιουλίου για να τραγουδήσουμε τα υπέροχα τραγούδια του Σπανού. Μια αγάπη για το καλοκαίρι, μια φορά θυμάμαι κάτω από τη Μαρκίζα. Ένας υπέροχος δημιουργός και ένας υπέροχος άνθρωπος, τρυφερός όπως και οι μουσικές του. Τώρα, να θυμίσω ότι απόψε έχουμε την τρίτη ελληνική ταινία στα Greek Cinema Nights από το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και τη Front Stage Entertainment με ελεύθερη είσοδο στις 9. Σε 3 ώρες, κάτι λιγότερο από 3 ώρες, ξεκινάει η προβολή έξω από το μετρό του Μεγάρου Μουσικής στο Πάρκο Ελευθερίας. Η απόψινή ταινία είναι η ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης του Αλέκου Σακελάριου με υπέροχο Θανάση Βέγκο. Εγώ λατρεύω Θανάση Βέγκο. Νομίζω ότι άνοιξε το δρόμο για την κωμωδία στην Ελλάδα σε πολλά έτσι, κομμάτια. Ένας φοβερός ηθοποιός και επίσης ένας υπέροχος άνθρωπος. Απόψε λοιπόν αυτή η ταινία. Και όπως είπαμε, ελεύθερη η είσοδος. Τώρα περνάμε σε Μάρθα Φριτζίλα και Ορέστη Ντάντο και τους έρωτες που έχουμε πει. Είναι νερό στη βάρκα. Και άμα μπει νερό, μετά πρέπει να ξέρεις κολύμπι.

Είναι απίστευτο πόσο καλά συνδυάζονται στα τραγούδια του Ορφέα Περίδη η τρυφερότητα με την ένταση. Ζηλεύει νύχτα, πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7 απόγευμα Τετάρτης. Καλησπέρα σε όλους. Και θυμίζω ότι έχουμε πολύ ωραίο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε προσκλήσεις για τη sold out συναυλία του Δημήτρη Μιστακίδη στην Τεχνόπολη στις 10 Ιουνίου.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της, Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
5: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα. Κόσμος. Σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο. Πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
9: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
11: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Πού όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
14: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
18: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
19: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
18: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
21: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
22: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
20: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
23: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
24: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
25: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
26: Όχι.
25: Όχι.
26: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
27: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
28: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
29: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
28: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
29: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
30: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
31: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
32: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
33: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
32: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
33: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
34: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
35: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Ο Θέμης λοιπόν ρωτά γιατί κάνουμε συνέχεια τον ίδιο καυγά με τη σχέση μας.
1: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στη νέα μας ενότητα Νυχτερινές Ιστορίες.
2: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
1: Νυχτερινές Ιστορίες. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Να σου γλύψω τα χέρια, να σου γλύψω τα πόδια. Η αγάπη κερδίζεται με την υποταγή. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ τον έρωτα. Δεν είναι μόνο μουσκεμα χιλιών, φυτέματα αγκαλιασμάτων στις μασχάλες, συσκότηση παραπώνου, παρηγοριά σπασμών. Είναι προπάντων επαλήθευση της μοναξιάς μας όταν επιχειρούμε να κουρνιάσουμε σε δύσκολο κατάκτητο κορμί. Έρωτας, Δίνος Χριστιανόπουλος.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Νίκος Πορτοκάλογλου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, γίνε κομμάτια. Απόγευμα Τετάρτης με μελωδία στους 99,2. Καλησπέρα, Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Θυμίζω ότι την Παρασκευή έχουμε χρήματο και βότιο. Έχουμε jackpot καθώς δεν απαντήθηκε η κλήση της μέρης την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε πει, στέλνετε μηνύματα, μετά δεν απαντάτε στα τηλεφωνήματα. Αυτό είναι το situationship που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά μας. Τέλος πάντων, να δούμε πώς θα πάει την Παρασκευή. Την Παρασκευή, λοιπόν, το ποσό που κληρώνει το χρηματοκιβώτιο είναι 8.929 ευρώ. Ποσό, έχουμε πει, αρκετό για να σου φτιάξει όχι μόνο το τρίμερο που έρχεται, αλλά όλο το χρόνο. Οπότε, το νου σας, να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα και να πείτε το σωστό ποσό. Μαθαίνετε περισσότερα για το χρηματοκιβώτιο στο site την εφαρμογή του Μελώδια. Και τώρα, δυναμώνουμε το ραδιόφωνο, γιατί έρχεται ο Δημήτρης Μητροπάνος με το τραγούδι της Ξενιτιάς. Υπέροχο.

0: Μια πολύ ωραία διασκευή σε αυτό το αγαπημένο τραγούδι, Μανώλης Μητσιάς και το Πάρτι. Και αν έχουμε κλάψει με αυτό το τραγούδι, τέλος πάντων, τα αφήνω αυτά στην άκρη, τέρμα τα δάκρυα. Ακούστηκα λίγο σαν διαφήμιση. Είναι η ώρα όμως που η σκυτάλη περνά στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, σε λίγο θα είναι μαζί σας. Και μετά τις 9, θυμίζω, έχει στον αέρα τις δικές σας ιστορίες. Τις διαβάζει και απαντά. Στέλνετε κι εσείς την ιστορία σας στο constantina@papakimelodia.gr και μετά τις 9, νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Είμαι η Φανή Αργύρη, σας ευχαριστώ για την παρέα, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαιρετώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Καράβι,
2: και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και απόβραδο.
2: Προπόληση ticketservices.gr.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
3: Τελικά,
4: μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα. Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Υπάρχει και μία υπερφόρτωση μυαλού. Κάνει τις γυναίκες να μην μπορούν να κοιμηθούν.
2: Λογικό, όχι μόνο. Μυαλό μπορεί να το φορτώνει παραπάνω.
1: Είσαι ευτυχισμένο που λένε οι ερευνητές ή η Ματούλα. Επικό τη εργαστήριο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Παρασκευές πρωί-πρωί ανοίγεις το κινητό, ενημερώνεσαι. Εγκλήματα, πολιτικοί σχηματισμοί, υποσχέσεις. Απίστευτα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο και στερά ο δικός σου κόσμος να τρέξεις να προλάβεις αυτή την ώρα να γυρίσεις από τη δουλειά, να ξεκινήσεις μια καινούργια μέρα. Ωραία ευλογημένη ρουτίνα για μερικούς και για άλλους. Εκείνο το κυνήγι μια ουράς που δεν λέει να φτάσει ποτέ στον προορισμό της ή τουλάχιστον σε εκείνο τον προορισμό που ονειρεύτηκες κάποτε. Ένας μαύρος γάτος πάντα ανάμεσά μας θα μπλέκεται στα πόδια μας, θα κουμπάει την ουρά του στα γόνατά μας και θα αναρωτιόμαστε από πού έρχεται κάθε φορά αυτό το απίθανο της ζωής. Ποιος ξέρει, είναι ανάγκη να το βρούμε. Ας αφήσουμε την Τετάρτη να ανοιχτώσει και ύστερα βλέπουμε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, μελωδία στον αέρα στου 99,2. Συναντιόμαστε και σήμερα για να πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο constantinatmelodia.gr. Θα μοιραστούμε μετά τις 9 νυχτερινές ιστορίες και αφού όλα τα απίθανα συμβαίνουν πια σε αυτή τη ζωή, ας κρατήσουμε εκείνο το σ' αγαπώ που μπορεί και να είναι πιθανό απόψε. Γιατί ναι, ωραία το έγραψε η Ελένα Βραχάλη, είναι επικίνδυνα εδώ, καλύτερα που φεύγεις.

Και λόγια και χρόνια χαμένα και λέξεις σαν ποτάμι να σε παίρνουν μαζί τους, να σε βγάζουν στην ακτή, γιατί πολλά από όσα έζησαν οι άνθρωποι κάποτε επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Οφείλει κανείς να έχει ψυχραιμία και σύνεση για να τα διαβάζει, όχι για να τα αντιμετωπίζει. Ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου, τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, λόγια και χρόνια χαμένα στον αέρα του Μελωδίας του 99,2. Αλλά ευτυχώς υπάρχει πάντα ένας διγενής σε ψηλά και απάτητα βουνά που φροντίζει για μερικά ακόμη. Έρωτας Αρχάγγελος, ο Μίλτος Πασχαλίδης και το τραγούδι του Δημήτρη Λέντζου και του Χρήστου Λεόντι, εδώ στον αέρα του Μελωδίας του 99,2.

0: διγενείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά και σκοτεινές οι

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Θα μπορούσε να είναι και έτσι. Καληνύχτα και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Στα σημεία του μάλλον όχι, γιατί οι άνθρωποι παραμένουν οι ίδιοι κυνηγοί. Εκείνος ο Homo sapiens που δεν λέει να ησυχάσει. Καμιά φορά όμως βλέπει τη ζωή του στο σινεμά και μετατοπίζεται για μια στιγμή. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και οι Front Stage παρουσιάζουν το Greek Cinema Nights μέχρι αύριο το βράδυ στο Πάρκο Ελευθερίας. Λέμε φώτα, κάμερα, πάμε ξανά, με τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι ταινίες «Άγριες μέρες μας», «Οι Σοβίτες», «Πολυτεχνίτης και έρημος σπίτης» και «After Love», με είσοδο ελεύθερη για το κοινό και ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προλαβαίνετε να πάτε. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων είναι η πόλη μας, είναι το φεστιβάλ που αγαπάμε για αυτές τις τέσσερις μέρες κάτω από τον Αττικό ουρανό και για να βγούμε επιτέλους στο καλοκαίρι.

0: 94,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
8: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
9: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
8: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
9: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
8: Ταξίδια.
9: Προϊόντα τεχνολογίας.
8: Ποδήλατα.
9: Εισιτήρια.
8: Δωροεπιταγές.
9: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
8: Σπουδάζω.gr. Δίκες, βρήκες, κέρδισες.
10: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
11: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Media. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Προσιλωμένο σκύβω στο νερό, γράφω τη λέξη θάλασσα, τη λέξη εδέμ. Σε μια αυτοσχέδια σειρά καταχωρώ. Πάνω στο υδάτινο χαρτί όλα τα δεν, όλα τα μη, όλα τα τίποτα. Όλα τα ασώματα, νοήματα, τα ανίποτα. Για μια στιγμή αστράφτουν στον αφρό. Κοιτάζω γύρω μου, άλλος κανείς. Μονάχα ο ήλιος. Αέρας Αύγουστος, 6. Κώστας Κουτσουρέλης.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: μας και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ο Άκυλος και ο Παπαζόν τραγουδούν για ένα ατελιέ. Εκεί συμβαίνουν διάφορα καθόλου απίθανα πράγματα. Αυτά τα πολύ κανονικά, τα πολύ συνηθισμένα των ανθρώπων. Διαβάζω ένα ελάχιστο σε μέγεθος βιβλιαράκι με τον τίτλο «Χολ» και διαπιστώνω πόσο δίκιο έχει η συγγραφέας του. Ψάχνοντας και παρατηρώντας την αλλαγή των σπιτιών από δεκαετία σε δεκαετία, από χρονιά σε χρονιά, πώς οι άνθρωποι έχασαν αυτή την πολύτιμη είσοδο στο σπίτι και πώς αναγκάζονται να στριμώχνονται εκεί στον ανοιχτό χώρο που δεν είναι ούτε καθιστικός, ούτε ένας χώρος υποδοχής, είναι κάτι τελείως άλλο. Το χολ είναι ένα ιδιότυπο θρίλερ δωματίου. Πραγματεύεται το θέμα του οίκου που άνοιξε με ένα αφήγημα. Και μπορείτε να το βρείτε φυσικά, να το διαβάσετε, να έχουμε να λέμε. Νομίζω ότι είναι από εκείνα τα βιβλία που πάνε από χέρι σε χέρι, κάποιος το διαβάζει. Το έχει γράψει η Κατερίνα Χανδρινού. Και νομίζω πως το μέλλον θα είναι ακόμη πολύτιμότερο για την ανάγνωση του σπιτιού, για την ανάγνωση των χώρων. Αυτό που οι περισσότεροι παρακάμπτουν τα τελευταία χρόνια και ευχαριστούνται με τα γυάλινα μπαλκόνια. Αλλά είναι τα σημαντικά, θα πει κανείς. Να έχω εσένα, να έχεις εμένα, να είμαστε μαζί, όπου και αν είμαστε, χωρίς ιδιαίτερες συμβάσεις, χωρίς συγκεκριμένα δωμάτια. Μπορεί και να είναι έτσι. Του Σταμάτη Κραουνάκη και του Λάκη Λαζόπουλου, στον αέρα του Μελωδία.

0: Είναι κάποιοι άνθρωποι ανάμεσα μας που χάνουν το μέτρημα μερικές φορές, ξεχνούν τι μέρα είναι. Τετάρτη, Τετάρτη απόγευμα, 27 Μαΐου στο ημερολόγιο, και μεθαύριο Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με jackpot και 8.929 ευρώ για το τριήμερο. Θα στείλετε win στο 19600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από τη MediaTel. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr. Μετά τις 9 έχουμε λίγη ώρα ακόμη μπροστά μας. Νυχτερινές ιστορίες στο Κωνσταντίνα @melodia.gr. Μπορείτε να στείλετε τη δική σας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
2: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
4: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

ερωτεύομαι όλα, τα δεν πρέπει. Όλα αυτά τα μη, τα δεν μπορώ. Με τραβάει ό,τι καταστρέφει.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

ξανά να κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι.

σεμένα ουραστό. Άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

σκέψεις και για μας οι διαστομές. Πες μου μόνο πώς περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα

δεν τρέχει τίποτα αν διπλά θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Στο κενό σου θα στοχεύσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνες

θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

μέσα στα μαύρα σου μέρα. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω μου αθλία παρτάκια, κορίτσια τροπάλα, φοβισμένα φρικιά, Ολύμπιανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά, σε είχα δει και σένα σαν τα άλλα φοιτητάκια. Αντάρτα στις πορδής με τα λεφτά του

σχολή. Κοπάνες και πορνό, αποβολές για μαλλιά. Κόμενες και κόμμα ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις όλα αυτά.

όλα όσα βλέπω, τα παράξενα όνειρα μου θυμίζουν εσένα. Η νύχτα μου θυμίζει εσένα. Όλες οι φωτογραφίες, όλα τα χρώματα, όλα μου θυμίζουν.

0: Μπράβο Μαρικό Πέλια, μπράβο Νίκο.
1: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Θέλει μελωδία.

σε είδα ξανά. Του κρατούσε το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Για τα κριτικάκια μας.

0: Το άλλο που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι, δεν ξέρω αν λέγεται έτσι.
1: Θέλει μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.